Τανή, ουρίτα. Δοκούμουν τα φλέσσου μα βέτα. Κλάντε θέμ, κάθε ράδιο.